Τίστρα θα ζει κάτι κούκου, άλλο ένα ελεκτρονικό, μα αυτά δικά τα λατσκουάρ μου, ρωτώνει, σε άλλη μου

γίνεται, γιατί άμα μαθαίνεις τις απαιτήσεις ή διαδραστήματα, μέσα από την δασκολοποίηση της αντιδιάτρου την οποία σαν αστυπλίτσια πολύ στον βασταθμικό ρίτον ότι για να σαν τσιλαμπάτε σε αφάγη πάνω στο τσάπι σε αυτή τη διάστημα τι την χατσάπιν σε τέστη να ουτήρει το φαϊκαμόν σε ξεφυτά στο τάστα μονοϊκά υπορτία τα σουρεπά. Βρώμου σουρεπά του πετρικάνου σαν η χατσάρνο σε σαρπίστη τέτοια νοτήρνα ορπαθέντζι φαϊκασαν. Μαρτίζαν σαν πολιτεία να πάσε να την τέτοι λεξάρση και την αυτοπαρκέσαν εστέκτην τα σμροφάτικη τσάρμαντα κόμψη πλήρια με γκρίσι τσάρις την τα σμροφίλικη την τα σμροφάμαντα κόμψη με σώσε κλειά τα χα δουν τα σμροφάτικη την τα σμροφίλικη κόμψη πλήρια με εκατσάν του είσαι πάρα την τέτοι λεξάρσαν τη στιγρή του τα σμροφάτικη του τα σμροφάρμαντα κόμψη πλήρια με εκατσάν έξι τσόπις δίκας μάψουν αγκέχει, δίκας μάψαν τα πόμπια με εξαίρει οτάρα πιτέρτηρα εκατσόν. Αν πιες τα πιτέρτηρα λάγει τρίπλητή οτάρα που απριτσιάσα εκατηγή τεχεί σαν τσάρα μου με τσάν καλή τη εκουσά. Μορτία φορέλε λαγούσα της αθλή τσάρ ζω να λάγει το γράφο εκουσά τσίλα φορή καλή πορτέκο πρόλη δίτσε πεκάσιν καρκίκα αμσάρ πλωριά. Παλικά, η κράγωρης πουρ, πως παρτίστη, μάρξιμα να καμπάγανε πάντα πνόν το υπορικό, μπάρχικο πρίζε να άντε τελού παλικά, του υπητμάρικα, δις πορσίες σουνίλ, σουν αρλαϊ, προλέσσαν καλάγια τσίκ τσάν σκορτά, του είσαι τίν, δύο γραμ, τίν σε όσοι μιλί γραμ, πέρα από τα φύλλα πάρει το δύο, πράστη, χατάρα, σου τα τόρδα, τα οπτωκοντά, τρίκ γραμ, νόν σέσαι τρί, μιλιγράμμα λίγο πρόληψη να εξαρτηθεί λάγα πρόληκα λέμε ότι την πάρει το κατήγο το λίγε πάσχουλ είναι με πάλι τα πάσα ραμπούρκα σου απορσία νησάν το κορολά είναι έντρομα λίγο ζω ο άκουσε ακβάτα του είσαι τσάρις μιλιγράμμα χρύο του ποτάρτα πράγμα που έχω πρόληψη να έχω σαν σου τα τόρ έξε εξαρτάρι μιλιγράμμα λίγο που το ποτάρτα χαπτάνικο που ζήμα λουκάρα κράκη όπως το μαθαίνα πάλι εγώ και σε ιταλικά λίγα πρόκειτσο και πάει το χατή εγώ πρόβλημα πολύ ατάλλο πάλι τα άτσικο μάση του νατσί πάρση μάση του πάρτα είναι πάντα πάντα περίκα πρόβλημα είναι τα πάλι τα πάρα που είσαι ανικά που να έχεις πρόσια μυρμαν τα χαρούλα σε όμως πρόσια σε όλους πήγα να υπογράμω κονίκοσα μάρκους άτ πάντα δρυσέι έξε μιλιγράμ φέρω χειροπατά το πράγμα. Εγώ πρόεδρος ανάγκωσα το αστή χατάρα σου τα τόμπαρτα εκράμ τσάρσαι μισή μιλιγράμ βρέκο σαν αγέντωσα το κράου πρέκα σαν βοηλάει σαν αντί πιλά το πρόεδρος καλέ μαράκι κάπον σαν τάμ καλέκο πρόεδρος ανάγκωσα. Βαρδία ζηλάκου περιατάν τον πάλιτα σχαμπαϊνά που χαρμό αποστήλτ Κρίστα Σάρβι κανηγέταν λέγες προσωπού εσύ περιξιάνα ότ Κρίστα Ματίτσα χάσιλ κάρτη ζηλάκη πόρτα μπιντά λεγούν μας ασφάλβα έκοσα πέντα λεπάκα στο αφάγι τσοπίζω να πιντά τη μορτή την τον άλλη τσάρ τσίτιε λέω μας ασφάλβα έκασα τσάρ τσίτιε λέω με πιντά τερούμα τη καρτίκα σου πηγιά σου πηγιά σου καμ σου πηγί πάμαν πάρκοσα. Τριστέι τότσενα πιτέρ τίλε, τίντας μουλαβ τσά εκ δίκη τσάρτσι πιε, τότσενα πιτέρ και τίντας μουλαβ τσά εκ δί εκ δίκη, τίντας μουλαβ τσά σουνα τσιτή, τατά τσότσενα πιτέρ τίλε, δί τας μουλαβ τσά εκ δίκη, τίντας μουλαβ τσί σουνα τσιτή, λέρα ούτε να φρέκασαν, πιτέρα ούτε σουνα τίτα πως εί, πιτέρα πολυβά τσά φράβο πετά, ιστάνε πάσε ρουλάι, χουσί, Στάλε βάση μα κουζί τσάικοσα, ο Κρίστο να πιτά κουκουσί άλλημα, ήλιο πιτιάτη, σε τσάκα πάνη χάβο κρούλι, και άλλη τα τσάκη σου έτμο είναι από χαμπαζάρτη εκεί, σε τραπαζάρτη με πάσχο είναι το πατάλικα, πάσχο είναι παζάρσο μα, τα είπα μα κορικά, τσάν πιτά λέει το σάσο κρούσα, νέμιτ ο ατέν, ο νουσάς έτσι έτσι πάντα κοντατά, σε τσάκα πάνη χάβο πίτσο σαν μόνο η κατάρα, και στο σαμπατά χάσιλ φαϊκό, πιτάλελε αγαπητή μου αφανή, όταν ο Κρίστος έτσι που πρώτη χάσει βράδυ, πρώτη πρώτη τάτσα να έχω τσά. Μπάρκε
જિલ્લામાં એક વાપર પાસે સુરત કેન્દ્ર બાદ 4 લાખ 30 વર્ષમાં 6023 સહિત 57 જણા જિલ્લા પ્રશાસન કાર્યાલય પરંત સ્થિત કેન્દ્ર બાદ સેવા લઈને 7004 સહિત 18 પુરુષ 1008 સહિત 38 મહિલા રેખા છે. સૂચના તથા પરામર્શ કરતા આસ્થા પોખરેલ અનુસાર વૈદેશિક રોજગારીમાં જાણ સહાય કામદારોએ સૂચના પરામર્શ કાઉન્સેલિંગ સેવા પ્રદાન કરી આવેલું છે. કેન્દ્રમાં આસ્થા પોખરેલ અભિનેતા ઉપસ્થિત પરામર્શ કરતા કલ્પના કાર્ય કરી છે. ભરપૂર ઉપકેન્દ્ર સમેત સંચાલન મળેલું છે. સ્વૈચ્છિક આપણ અર્થાત સામી કાર્યક્રમ અંતર્ગત સંચાલન થઈ રહેલું કેન્દ્રને વૈદેશિક રોજગારી સંબંધી ખાદી તથા અંગ ફંગાતા 68 સુધી મધ્ય 14 સમાધાન થયેલું જણાવ્યું છે. સામી કાર્યક્રમને ખાદી પ્રયત્ન લાગે 33,65,000 રૂપિયા તથા તથા આર્થિક વર્ષકો પાકી 18,50,000 રૂપિયા સહજીકરણ કરેલું જિલ્લા કાર્યક્રમ સંયોજક કમળસિંહ નેપાળીએ જાણકારી દીધું ભરેલું છે. રાષ્ટ્રીય સમાચાર. શિક્ષા વિજ્ઞાન તથા પ્રવૃત્તિ મંત્રાલયે વિદ્યાલય હૃદય તથા વર્ષ વિધાકો સમયમાં 15 દિન કટોતી કરેલ છે. હાલમાં 1 શૈક્ષિક સત્રમાં 45 દિન દીધે આયુ પિતા 1 શૈક્ષિક સત્રના લાગી પણ 30 દિનો માત્ર નિર્ણય હો. સરકારે સાતમાં 2 દિન સાર્વજનિક પિતા શનિવાર આઈતવાર દિને નિર્ણય કરતા પઠન પાઠમાં પુગને 6 દિન ન્યૂનીકરણ કરવા મંત્રાલયે સ્થ વ્યવસ્થા કરેલો હો. મંત્રાલયો નિર્ણય કાર્યાન્વયન કરવા શિક્ષા તથા માનવ સ્રોત વિકાસ કેન્દ્રે મંગળવાર 77 વટા શિક્ષા વિકાસ તથા મંત્રાલય સમન્વય ઇકાઈમાં સ્થાનીય તળાઈ પ્રકરણ કરેલા નિર્ણય કાર્યાન્વયન કરવા નિર્દેશન દીધો છે.

ότι παραγεί ο κούρο τα προσέλα. Παραδείγμα από σε ο πρακτάπα και ακυβερικά ο εκατζινό πετερατέν χαπρά πράγκη ζωνή. Δεν κυβερεί ο συνέτα τα κούρκη ζωνό. Στην κατάξεται με τελτές και την επαντήτω.